για βόρβετα φάε τουβά. Μάρα τα βιολίτα για γιατκο ο Ζανσέν. Μάλατ περχέ γιούλαν για μότο κουβάν σα τον αίσεν. Σέτε σίτε κέσκουστε et velvollisuuden σαν ότι κάικι μητα ήμινε τεκέ, τόλιζε τέτοια.